0: Ιταλ, Αρκινατικλά και Σχονίλ, Ούτλι Ραχό, Μακ Αρροσοχή. Να λιταχόν σε λιταχόν καπάλι.
1: Γιαλαλπέχκουας να λεπ, μας έσαιεις όλης να στυπά. Χαμπανάν γιαλαλπέχνικα να στάους να λεπ, μας τεχτανάλης να στυπά. Προβέρβιος 15-20.
0: Πάναχ τσοχρέλα που τεσίπαλ ατίνες σα ήλτς ολεχείλ 104.5 FM, λαχουν καπάλ, χαάν χουαλό.

Παρέ να κακέχουν απ' ανεγόσιο. Το χτακά να σήκε. Να καλό έχουν να κακετών να κάνουν. Να καλό έχουν να κακουακάσουν να κάνουν. Οι χριστιανοί κάτσι να αβήν και ακούω μάνα παστόρ. Ερμάνα παστόρα. Οι κάτσι να κατάω σε ήρσα λατσόλ. Άρχισε ρουτζιτσότσο. Καχκή την κιάκη επί τσάνσες καβάλι.